κολλείς λύσου πολλούν του λεμίνου. Είμαι κος συνήπερον κόλμα ενίκα, βοηκό χα ενίκα. Συνήπερολε λόουπερολ κιλ κόξ.